Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαστε συντονισμένοι στη ελληνική φωνή της Βρισβάνης στο πολυπολιτισμικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4E Bay στη συχνότητα του 98,1 FM, αλλά και διαδικτυακά. Και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή», που συνήθως σας το παρουσιάζουν κάθε Κυριακή ο Γιάννης, η Σούλα και ο Μάνος, αλλά απόψε θα έχετε μόνο ξανά εμένα, το Μάνο Βαϊραμάκη. Απόψε, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα του κήρυγμα της ημέρας από τον πατέρα Νικόλαο Μπρέον, τα αγαπημένα μας και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια, το Ορθόδοξο Λόγο, παρικιακές ανακοινώσεις και διαφημίσεις του σταθμού και ό,τι άλλο μας προκύψει. Και να μην ξεχνάμε ότι το τηλέφωνο του σταθμού στο στούντιό μας είναι 32 40 86 86. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και έχουμε τις ακόλουθες θρησκευτικές εορτές κατά το Ορθόδοξο Συναξάρι μας. Είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής, είναι του Αγίου Ερμία, είναι των Αγίων Ευσέβιου και Χαράλαμπου, είναι του Αγίου Ευστάθιου, του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, είναι και του Αγίου Μάγου. Είναι και των Αγίων Πέντε Μάρτυρες εν Ασκαλώνη. Είναι και της Αγίας Πετρονίλα, του Αγίου Φιλόσοφου, του Ιερομάρτυρος και εισήν αυτό Βόρης και Νικόλαος οι Μάρτυρες. Είναι και του Αγίου Ιερόθεου του Νέου, του Ιερομάρτυρα, είναι του Αγίου Πασχάσιος, ο Άγιος Λουπικίνος, ο Επίσκοπος Βερόνας, είναι και του Αγίου Κρίσκης, ο μάρτυρας, του Αγίου Φιλόθεου, του Μητροπολίτη τον Μπόλξξ, που βρίσκεται στην Ρωσία, είναι και η μνήμη της Ευρέσεως της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου του Μυροβλήτου, είναι και η μνήμη των Ευρυτάνων Νεομαρτύρων, είναι και η μνήμη των συνεργών του Αποστόλου Παύλου. Μάλιστα, όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή τιμάτε κάποιον από τους Αγίους, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα και χρόνια πολλά και πολύχρονοι και όσους έχουν και τα γενέθειά τους. Θα περάσουμε τώρα στο πρώτο μας τραγούδι και με αφορμή την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης προχθές 29 Μαΐου θα ακούσουμε τον Μανώλη Αγγελάκη που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ελληνική ψυχή». Καλή σας ακρόαση.

Έλληνες καμπάνες να ηχήσουν, τσαγιά σοφιά στην εκκλησά να ξαναλειτουργήσουν. Αφού είναι θέλημα Θεού, είναι και ευλογία, τσαγιά σοφιά στην εκκλησά να γίνει λειτουργία. Θα κάνω επανάσταση, ή θάνατος ή νίκη. Η γης αυτή είναι ελληνική, στους Έλληνες ανήκει.

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μπρέον, ιερατικός προϊστάμενος στο Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Gravatt, και προτού και ύστερα από το κήρυγμα θα ακούσουμε ύμνη της ημέρας.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Ναι. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τον κάθοδο και της επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές και Αποστόλους και μέσω αυτών σε όλη την Οικουμένη. Σήμερα γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας του Χριστού. Σήμερα οι άνθρωποι απέκτησαν την δυνατότητα να μετέχουν στην Αθανασία και την Αγιότητα του Θεού. Πριν την έλευση του Χριστού και την ενανθρώπισή Του, δεν ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα στη ζωή των ανθρώπων. Βέβαια, έστελνε τον αγιασμό και τα χαρίσματά Του σε κάποιους ανθρώπους στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν οι προφήτες, ώστε αυτοί να μπορέσουν να γνωρίσουν τον Θεό, να κηρύξουν και να ομιλήσουν για τα μέλλοντα. Όμως, αυτό το Άγιο Πνεύμα δεν είχε ως μόνιμη και ενεργό παρουσία στον κόσμο. Η ενανθρώπιση του Χριστού έγινε για να επανέλθει ο άνθρωπος στην παραδείσια ζωή, την οποία απόλυσε με τη δική του παρακοή στην εντολή του Θεού. Αίτιο αυτής της αναγέννησης και του αγιασμού είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ο Χριστός δηλώνει στους μαθητές Του ότι Του συμφέρει να φύγει από αυτόν τον κόσμο, αλλιώς δεν μπορεί να έρθει ο Παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Έτσι κάθε την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο τρόπος ελευσής Του εν είδη πυρήνων γλωσσών, οι οποίες στάθηκαν στο υπερώο επί των μαθητών, δηλαδή την παρουσία του Θεού στον κόσμο, και συμβολίζει πρώτον ότι ο Θεός είναι πυρ που κατακαίει την αμαρτία και ότι το πυρ στάθηκε στις κεφαλές των μαθητών, δείχνει ότι αναπαύεται στην αγιότητα των εκλεκτών και των αγωνιστών στην τήρηση του θελήματος του Θεού. Αυτοί που αγωνίζονται με τον ορθόδοξο χριστιανικό τρόπο να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, δηλαδή η ημέρα της Εκκλησίας της Πεντηκοστής, γιορτάζεται ουσιαστικά όταν εμείς οι άνθρωποι ετοιμαζόμαστε σωστά για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να ενεργούμε και να ζούμε εν μετανοία, να αγωνιζόμαστε κατά Θεόν και να προσπαθούμε να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, να ζούμε δηλαδή σύμφωνα με την διδασκαλία του Ευαγγελίου, ώστε αυτό να μας αποστέλει τα χαρίσματά του

Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή με τον Γιάννη, την Σούλα και τον Μάνο εδώ στο 4eBay 98,1 FM είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω 4BFM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα από την ιστοσελίδα Ορθόδοξες Απαντήσεις με θέμα «Ποια η διαφορά της εορτής της Πεντηκοστής με την εορτή του Αγίου Πνεύματος», δηλαδή τη σημερινή ημέρα της Πεντηκοστής με την αυριανή του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι εορτή της Αγίας Τριάδος, αφού με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος έγινε κατά την ημέρα της Κυριακής. Την ημέρα αυτή ήρθε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του Χριστού. Ο Ιερός Υμνογράφος αποκαλεί την Πεντηκοστή τελευταία εορτή από πλευράς αναπλάσεως και ανακαινήσεως του ανθρώπου. Την μεθέορτον πιστή και τελευταίαν εορτή εορτάσομεν φεδρός αυτή εστί Πεντηκοστή επαγγελίας συμπλήρωσης και προθεσμία, που είναι ένα από τα καθίσματα της Κυριακής της Πεντηκοστής. Οι Άγιοι Πατέρες μας λοιπόν, που έβαλαν σε άριστη σειρά και τάξη όλα τα θέματα της πίστεώς μας για να δώσουν τιμή στο Άγιο Πνεύμα, όρισαν να το εορτάζουμε και κατά την Πεντηκοστή, αλλά και ξεχωριστά την επόμενη ημέρα, την Δευτέρα. Εμείς πρέπει να γνωρίζουμε ότι την ημέρα αυτή, όταν εορταζόταν η Πεντηκοστή των Εβραίων, ήρθε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του Χριστού. Επειδή λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες θεώρησαν καλό να ξεχωρίσουν τις εορτές για να τιμήσουν με τον τρόπο αυτό το μεγαλείο του Παναγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, γι' αυτό εορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, που είναι μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Βέβαια, όπως διδαχθήκαμε και πιστεύουμε, κοινή είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού και ποτέ δεν μπορεί να χωριστεί και να απομονωθεί ένα πρόσωπο από τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Το Άγιον Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Υιό και τον Πατέρα, γιατί και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινή ουσία ή φύση και κοινή ενέργεια. Το υπόμνημα του Πεντηκοσταρίου της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος είναι χαρακτηριστικό. Τι αυτή η μέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και Ζωοποιών και Παντοδύναμον εορτάζομεν Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον το Πατρί και το Υιό. Αμήν.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.
2: Ένα μικρό αλαθάκι, ακροατές μου. Θα περάσουμε τώρα στο Βαγγέλη Πρυπινιάδη, «Μες τη νύχτα περπατώ». Καλή σας ακρόαση.

0: στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζουμε τακτικά. Ή εμβολιάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα για τις μητέρες. Με αφορμή την εορτή τους πριν μερικές εβδομάδες, αλλά και που οι Άγιοι μας μιλάνε για αυτές και που λένε όταν οι μητέρες προσεύχονται η κόλαση τρέμει. Το πιο επικίνδυνο άτομο στη γη είναι μία μητέρα που προσεύχεται. Τα παιδιά της γίνονται φλεγόμενες δάδες στα χέρια του Θεού, όπως μας λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Και μας λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, «Δώστε μου καλές μητέρες για να σας αλλάξω την όψη του κόσμου. Χάρη στη μητέρα μου, στις προσευχές της και την αρετή σας, τελικά έγινα αυτός που είμαι». Είναι αδύνατον ο Θεός να περιφρονήσει τα δάκρυα μιας μητέρας που οικετεύει όχι για χρήματα αλλά για τη σωτηρία της ψυχής του παιδιού της. Μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν η μητέρα είναι στολισμένη με κάθε αρετή, οπωσδήποτε και τον άντρα της θα μπορέσει να κερδίσει. Αν κερδίσει τον άντρα της, θα τον έχει σπουδαίο βοηθό στην επιμέλεια των παιδιών τους. Και όταν ο Θεός συναυθεί με τα παιδιά και ασκεί τις ψυχές τους, τότε τίποτα το συχαμερό και τότε όλα μέσα στο σπίτι θα είναι όμορφα, αφού οι υπεύθυνοι του σπιτιού θα συμπεριφέρονται έτσι. Μας λέει ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων, ένα παιδί που πλημμυρίζει με τόσα δάκρυα τα μητρικά μάτια είναι αδύνατον να χαθεί. Και ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς μας λέει «Δεν υπάρχει τίποτε δυσκολότερο και πιο υπεύθυνο σε αυτό τον γήινο κόσμο από το καθήκον της χριστιανικής μητέρας, επειδή το κύριο καθήκον της είναι να εξασφαλίσει στα τέκνα της την αθανασία και την αιώνια ζωή. Αν τους εξασφαλίσει αυτά, έχει εξασφαλίσει για τον εαυτό της τον παράδεισο στους ουρανούς. Αν δεν το κατορθώσει όμως, η ψυχή της θα κατρακυλήσει στην κόλαση, όπου ο αιώνιος κλαθμός και βρυγμός των οδών των». Αυτά τα λίγα λόγια με τους Αγίους μας, με τόσα όμορφα λόγια που μιλάνε για τις μητέρες μας. Αμήν.

0: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Στην πρώτη μας ανακοίνωση, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας, θα ήθελα να ευχαριστήσω, είναι με εκτίμηση και σεβασμό του Στάθη Ζαμπά, ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και φίλους που με τον εθελοντισμό τους, την βοήθειά τους, την αγάπη τους, την κοινότητά μας και την κουλτούρα μας βοήθησαν να έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πανηγύρι. Ευχαριστούμε ειδικά όλους και όλες που δούλεψαν ακούρεστα στην προετοιμασία και στα περίπτερα της κυπριακής κοινότητας. Ήταν μεγάλη χαρά να δούμε τόσα πολλά νεαρά παιδιά να δουλεύουν δίπλα-δίπλα με τους πιο μεγάλους και με τόσο ζήλο και περηφάνεια για την κοινότητά μας και την κουλτούρα μας. Μπράβο και σας ευχαριστούμε όλους. Στην επόμενη ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουρα ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και στη τελευταία μας ανακοίνωση είναι ένα μήνυμα από τον πατέρα Σταύρο. Αγαπητοί φίλοι των ελληνικών προγραμμάτων του ραδίου 4EB, σας ευχαριστούμε για την γενναιόδερη προσφορά σας στο ελληνικό ραδιομαραθώνιο. Εάν δεν έχετε ακόμη καταθέσει αυτά που υποσχεθήκατε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ολοκληρώσετε την πληρωμή. Μπορείτε να καλέσετε στο Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή τηλεφωνικά στο 07 38 44 60 63 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μπορείτε εξίσου να έρθετε στη ρεσεψιόν και να πραγματοποιήσετε την πληρωμή αυτοπροσώπως. Ή η τρίτη επιλογή είναι, αν θέλετε, να πληρώσετε απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του Αγίου Νικολάου στο Westpac που έχει PSP 04 30 13 και με αριθμό λογαριασμού 89 17 76. Προσθέστε και το όνομά σας ώστε να σας στείλουμε μία απόδειξη. Εάν έχετε ήδη πληρώσει online, δηλαδή στο διαδίκτυο, και δεν έχετε ενημερώσει κανέναν, καλέστε τον πάτερ Σταύρο ή να του στείλετε ένα μήνυμα για να επιβεβαιώσετε πότε έγινε η πληρωμή και ποια μέθοδος χρησιμοποιήσατε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την γενναιοδορία σας. Τέλος των παρικιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε με τα όμορφά μας τραγούδια.

Αγαπητοί ακροατές, πέρασε ο χρόνος μας, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Ακούσατε το πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή», στην επιμέλεια και στην παρουσίαση με τον Μάνο Βαϊραμάκη. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να τα ακούσετε ξανά αύριο από τις 10 η ώρα του πρωί, και να μην ξεχνάμε τις μεγάλες εορτές που μας έρχονται. Αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα, έχουμε και του Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού τη Τρίτη, είναι και του Δωροθέου του Τύρου την Πέμπτη, και το Σάββατο 6 Ιουνίου είναι του Ιλαρίωνος, του Οσίου, της Μονής Δαλμάτων. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα, καλή εβδομάδα να έχετε, καλό μήνα από αύριο. Και θα ήθελα να ζητήσω ένα συγγνώμη σε έναν ακροατή που μου ζήτησε ένα τραγούδι, αλλά λόγω του περιορισμένου χρόνου μας θα σας ζητήσω ένα συγγνώμη, αλλά και να μας καταλαβαίνετε ότι λόγω του χρόνου μας και την ώρα που χρειάζεται να ψάξουμε για το τραγούδι, ασφαλώς μερικές φορές δεν μπορούμε, και έτσι ασφαλώς θα μπορέσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ για τη συντροφιά σας. Καλό σας βράδυ.

Είστε συντροφιά μας με το 4ΕΒ, 4EBFM, ελληνικά, στο ραδιοφωνό σας, στο διαδίκτυο και κινητό. Καλή σας ακρόαση.

Ελλάδα μου όμορφη, γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά. Καλημέρα Μπρίσμπαν. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4Ε.